0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου καταγράφηκε στην Κρήτη προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μια 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια πάρτι στην περιοχή Καβρός από Κορώνου στα Χανιά. Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου πατέρα της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Missing alert εκδόθηκε για έναν 31χρονο, ο οποίος αγνοείται από περιοχή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον Χουσέιν Σαχ Μολτζατέχ, τέχνη το οποίο χάθηκαν στις 20 Αυγούστου από το Πάνορμο Μυλοποτάμου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες 26 Αυγούστου για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Επελάβνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα και δει στην Αττική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα μισά κρούσματα εκδήλωσαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες, είχαν διαγνωστεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Έως και χθες νοσηλεύονταν 73 ασθενείς, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Ερώτηση κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης Μανώλη Χνάρη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το νέο ΟΣΔΕ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή τους, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινάν, η ενιαία της ενίσχυσης αποτελεί κάθε χρόνο την αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, την καταβολή των εισφορών προς τον ΕΛΓΑ και σειρά παρεμβάσεων και επιδοτουμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέ Μυλοποτάμου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμφα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου καταγράφηκε στην Κρήτη προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μια 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια πάρτι στην περιοχή Καβρός από Κορώνου στα Χανιά. Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου πατέρα της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Missing alert εκδόθηκε για έναν 31χρονο, ο οποίος αγνοείται από περιοχή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον Χουσέιν Σαχ Μολτζατέχ, τέχνη το οποίο χάθηκαν στις 20 Αυγούστου από το Πάνορμο Μυλοποτάμου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες 26 Αυγούστου για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Επελάβνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα και δει στην Αττική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα μισά κρούσματα εκδήλωσαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες, είχαν διαγνωστεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Έως και χθες νοσηλεύονταν 73 ασθενείς, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Ερώτηση κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης Μανώλη Χνάρη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το νέο ΟΣΔΕ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή τους, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινάν, η ενιαία αίτηση ενίσχυσης αποτελεί κάθε χρόνο την αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, την καταβολή των εισφορών προς τον ΕΛΓΑ και σειρά παρεμβάσεων και επιδοτουμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέμιλο ποτάμου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμφα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Μελοπότάμος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου καταγράφηκε στην Κρήτη προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μια 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια πάρτι στην περιοχή Καβρός από Κορώνου στα Χανιά. Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου πατέρα της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Missing alert εκδόθηκε για έναν 31χρονο, ο οποίος αγνοείται από περιοχή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον Χουσέιν Σαχ Μολτζατέχ, τέχνη το οποίο χάθηκαν στις 20 Αυγούστου από το Πάνορμο Μελοποτάμου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες 26 Αυγούστου για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Επελάβνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα και δει στην Αττική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα μισά κρούσματα εκδήλωσαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες, είχαν διαγνωστεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Έως και χθες νοσηλεύονταν 73 ασθενείς, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Ερώτηση κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης Μανώλη Χνάρη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το νέο ΟΣΔΕ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή τους, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, η ενιαία της ενίσχυσης αποτελεί κάθε χρόνο την αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, την καταβολή των εισφορών προς τον ΕΛΓΑ και σειρά παρεμβάσεων και επιδοτουμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέ Μελοποτάμου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμφα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου καταγράφηκε στην Κρήτη προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μια 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια πάρτι στην περιοχή Καβρός από Κορώνου στα Χανιά. Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου πατέρα της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Missing alert εκδόθηκε για έναν 31χρονο, ο οποίος αγνοείται από περιοχή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον Χουσέιν Σαχ Μολτζατέχ, τέχνη το οποίο χάθηκαν στις 20 Αυγούστου από το Πάνορμο Μυλοποτάμου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες 26 Αυγούστου για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Επελάβνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα και δει στην Αττική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα μισά κρούσματα εκδήλωσαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες, είχαν διαγνωστεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Έως και χθες νοσηλεύονταν 73 ασθενείς, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Ερώτηση κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης Μανώλη Χνάρη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το νέο ΟΣΔΕ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή τους, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινάν, η ενιαία της ενίσχυσης αποτελεί κάθε χρόνο την αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, την καταβολή των εισπορών προς τον ΕΛΓΑ και σειρά παρεμβάσεων και επιδοτουμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζουν την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέ Μυλοποτάμου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμφα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
3: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη, τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο, παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα.
11: Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
14: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
15: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
14: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28300. 210-7474-874 ή 28-311-81-243.
15: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
16: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μηλοποτάμου.

0: αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου καταγράφηκε στην Κρήτη προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μια 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια πάρτι στην περιοχή Καβρός από Κορώνου στα Χανιά. Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου πατέρα της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Missing alert εκδόθηκε για έναν 31χρονο, ο οποίος αγνοείται από περιοχή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον Χουσέιν Σαχμόλ Ξαρτέχ, τέχνη το οποίο χάθηκαν στις 20 Αυγούστου από το Πάνορμο Μυλοποτάμου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες 26 Αυγούστου για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Πέμπτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Επελάβνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα και δει στην Αττική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα μισά κρούσματα εκδήλωσαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες, είχαν διαγνωστεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Έως και χθες νοσηλεύονταν 73 ασθενείς, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Ερώτηση κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης Μανώλη Χνάρη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το νέο ΟΣΔΕ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή τους, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, η ενιαία της ενίσχυσης αποτελεί κάθε χρόνο την αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, την καταβολή των εισφορών προς τον ΕΛΓΑ και σειρά παρεμβάσεων και επιδοτουμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέ Μυλοποτάμου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
4: προπονητική,
2: αισθητική,
4: διοίκηση,
2: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα. Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκατσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέση.

0: συμμετέχει στην προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές μπουκάλις, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
0: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
0: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά.
3: Αλυσοπρίωνα.
4: Θερμοκήπια κήπου.
3: Τσεκαστικά.
4: Αντλίες.
3: Πλυστικά.
4: Είδη συνεργείου.
3: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
5: γάμα ΕΠΑΛ,
3: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
7: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
6: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-770.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο περιστατικό μέθυσης ανηλίκου καταγράφηκε στην Κρήτη προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μια 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια πάρτι στην περιοχή Καβρός από Κορώνου στα Χανιά. Η ανήλικη παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου πατέρα της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Missing alert εκδόθηκε για έναν 31χρονο, ο οποίος αγνοείται από περιοχή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον Χουσέιν Σαχ Μολγκζατέχ, τέχνη του οποίου χάθηκαν στις 20 Αυγούστου από το Πάνορμο Μυλοποτάμου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες 26 Αυγούστου για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Επελάβνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα και δει στην Αττική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα μισά κρούσματα εκδήλωσαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από τις αρχές του καλοκαιριού έως και χθες, είχαν διαγνωστεί 232 περιστατικά και έχουν σημειωθεί 19 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Έως και χθες νοσηλεύονταν 73 ασθενείς, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Ερώτηση κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνης Μανώλη Χνάρη σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με το νέο ΟΣΔΕ. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή τους, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, η ενιαία της ενίσχυσης αποτελεί κάθε χρόνο την αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, την καταβολή των εισφορών προς τον ΕΛΓΑ και σειρά παρεμβάσεων και επιδοτουμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέμιλο Ποτάμου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Φανουρίου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Thank you.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Κτηνοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής

0: επιλογή.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επίμαχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυρο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους οπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge.
0: Και τώρα.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμέχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μυλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-0-22-055.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: ψεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. κάνουμε τη γνώση δύναμη.

σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω αλλά χείρω.

Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.

0: 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
0: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμέχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Πολιτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία, συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 23 616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέ νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 41 13 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
8: γάμα ΕΠΑΛ,
7: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο το Μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
9: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μηλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-770.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι γυρίς, να τρέξεις το κρεβάτι.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας, είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμαχές μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μυλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ Ιδρύσεων και Λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310 5070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
14: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
14: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
9: Ορίστε,
14: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
15: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
16: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Undercover. Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σοκολάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει Κάλους.

0: 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
0: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
0: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
0: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
0: Τηλεφωνώ 28340-20737.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επίμαχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στον νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυγε σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
6: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
5: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
6: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
5: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
6: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
5: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
7: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
8: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
7: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
8: Smart Stores στο πέραμα.
7: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
8: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
7: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
8: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
7: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
8: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
7: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
10: Επιγραφές Βουκάλης.
5: πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
10: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
10: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
11: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: Γάμα ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
13: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο.

0: επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
1: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμε, μου δε θάνατο.
0: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 77.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επίμαχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
1: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
3: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή!
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
3: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340-20737.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το μη, το φροντιστήριο που σου αξίζει.

προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
3: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμαχές μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι live.
4: λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

Yeah.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980 8460.

0: ποιότητα των προϊόντων μας.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
2: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340-20737.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
7: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
3: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-7.

0: Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δε σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Να κάνουμε τσιγάρο.
2: Μου ζέστη.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει την νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή. Η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επίμαχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Πολιτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στον νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυρο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Όχι, τι έγινε? αφού δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: Γάμα ΕΠΑΛ.
7: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Γάλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος.

και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
3: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμαχές μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο το καιρό αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σγούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα άνοιξε ξανά.
8: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
7: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
8: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
7: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
8: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
8: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 283402007.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310.

0: επιτυχίας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
4: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
3: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-770.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή. Η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμέχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Πολιτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στον νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυρο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθινο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή. Η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμαχές μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μυλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
10: γάμα ΕΠΑΛ,
9: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
10: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
0: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
0: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
0: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
0: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 2834-0-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834-0-22-007.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 2834-0-22-431 και 6986-380-160.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
9: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-770.

πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιο καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμέχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έτσι ο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνεών από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
2: προπονητική,
5: αισθητική,
2: διοίκηση,
5: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
6: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. και φυσικά σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι, στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
3: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιο καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμαχές μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στον νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυρο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνεών από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697 213 7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμα σ' έχω στην καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
9: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 7.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επίμαχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μυλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυρο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην Ήπεθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει τη νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή. Η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επίμαχες μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκου. Έτσι ο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επενδυτηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Εύθυρο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Λόγω του ακραίου κινδύνου τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και ευπαθή οικοσυστήματα της Ανατολικής Κρήτης. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύμα στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, όπου το τετράποδο διέφυγε από την προσοχή της και επιτέθηκε στο αγόρι. Για την επίθεση συνελήφθη τόσο 28χρονη όσο και ο αδελφός της. Η υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν περίπου 150.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών, παίρνει την νομική οδό. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μέρη Λιονή, η υπάλληλος που πραγματοποίησε την αρχική είσοδο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας είχε οδηγηθεί μέσω αναζήτησης στην Google με γλωνοποιημένη ιστοσελίδα. Εκεί φέρεται να υπέκλεψαν οι δράστες τους κωδικούς πρόσβασης και στη συνέχεια του τηλεφώνου της. Οι επιμαχές μεταφορές χρημάτων έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές συναλλαγές μικρών ποσών, ενώ κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι είχε προηγηθεί απόπειρα συναλλαγής ύψους 300.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε ένας 13χρονος στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου όταν ένας 45χρονος Γερμανός προχώρησε σε άσυμνες πράξεις σε βάρος του. Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο ενετικό λιμάνι όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε μπροστά στον ανήλικο επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Ο ανήλικος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του Γερμανού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 45χρονος συνελήφθη για προβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκου. Έσιο τέλος είχε υπόθεση εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου, καθώς ο άντρας επικοινώνησε με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ρέθυμνο, με τις νέες επιχειρήσεις να πολλαπλασιάζονται και το ισοζύγιο μεταξύ ιδρύσεων και λουκέτων να παραμένει μέχρι σήμερα θετικό. Την ίδια ώρα όμως και παρά τους θετικούς αριθμούς, μια σημαντική πρόκληση για την τοπική οικονομία παραμένει το γεγονός ότι όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν κατευθύνεται στον τουρισμό. Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου δείχνουν πως το 2025 συστάθηκαν στο νομό Ρεθύμνου συνολικά 618 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 226 διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική και το 2026. Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος Ανακαινίζω για τα κλειστά ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο στις 31 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης. Έφυρο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.